friends will be friends. Right to the end. Μέχρι το τέλος. Μεγάλη Φρέντι. Μεγάλη Queen. Καλημέρα στους ανοιχτούς δρόμους. Προς Λούτσα. Καλημέρα στην Black Magic Woman. Το 919. Καλημέρα Ιωάννα. Είναι από καλημέρα Λεπουδίτσα, να καταλάβουν και οι γνωστοί. Ένα υπέροχο μεσημέρι. Ένα υπέροχο απόγευμα. Παραλία. Παραλίο που λέει και η Βέση. Είδατε πόσα ξέρω. Και Κάρλος Σαντάνα. I got a black magic woman. Καλή δουλειά.

I've got a black magic woman, Santana, 1970. Ενός χρόνων παιδάκι μου, ναι. Από τους μεγαλύτερους θα μάθω αυτά. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems. Δυναμώστε λίγο ραδιόφωνο. Και ο φίλος εκεί στο πικεφέ που μείνε μόνος του και ούτε ένα μήνυμα. Καλημέρα Κώστα. Άλεν Σορέντι. Ένα τελικό σήμερα δεν ακούσαμε. Του Σέιλουν Καντώνα Περμέ.

Τι τραγουδάραν αυτοί και γιατί δεν έγινε ποτέ πολύ πολύ μεγαλύτερη επιτυχία? Του Σέιλουν Καντώνα Περμέ πάνω στην ώρα. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα στο TechFix Γιώργο. Παίξαμε αυτό το τραγούδι μια φορά στο Κόκκινο Χορό για το Στάθε. Και την επόμενη μέρα το πρωί μάθαμε ότι μέσα στη νύχτα είχε πεθάνει ο Steve Harley. Oh dear God. Μάλλον θέτε τα story. The Phantom of the Opera.

Steve Harley, Sarah Brightman. Θα στεναχωριόμουν πιο πολύ αν είχε φύγει η Sarah Brightman. Θα το έπαινα πιο βαριά. The Phantom of the Opera, 1986. Andrew Lloyd Webber, εκπληκτικός. Νομίζω ήταν σύζυγος τότε τη Sarah Brightman. Μου αρέσουν πολύ τα σημεία που τραγουδάνε και οι δύο και αλλάζουν το άρθρο, το My και το Your. The Phantom of the Opera is now your, my mastermind. Καταπληκτικό. Με την επιστρέψη μετά από Phantom of the Opera δεν υπάρχει επιστροφή, οπότε και εγώ βγάζω μπαλαντέρ, Joker, Omega Vibes, Zima Golima. Καλημέρα Στεφανία. Μια ιδιαίτερη καλημέρα γράφει στον προϊστάμενο που βγάζουμε παρέα τον Αύγουστο. Καλημέρα προϊστάμενο. Καλημέρα στο ιστορικό διάσημο. Τώρα δυναμώστε. Θα μάθουμε μουσικούλα.

και ήταν πολύ πολύ κρίμα που οι Omega Vibes δεν συνέχισαν. Δεν ξέρω τους ροφήξε εποχή, ψωνίστηκαν. Ο Χρήστος Πανόπουλος ήταν αυτός, ή Δημήτρης Πανόπουλος. Ζήμα κολλήμα. Ναι, ναι, μεγάλη Ντόλι Πάρτον.

το απίστευτο Τζολίν, η πίκρα ο φόβος που βγάζει το Λιπάρτον, μην τις πάρουν το μονάκριβο άντρα. Και θέλω να ξεκινήσουμε με το Λιπάρτον για να πάμε στο βαφτιστήρι της, Μάιλι Σάιρους. Ολοκένουργο, εκπληκτικό, Golden Burning Sun. Οι φαν της το περίμεναν πώς και πώς να κυκλοφορήσει επίσημα.

μπράβο της. Η Miley Cyrus, το κοριτσάκι από το Disney Channel, η Χάνα Μοντάνα. Συγγνώμη, αλλά μεγάλωσα σε ένα σπίτι με τρεις κόρες, οπότε Χάνα Μοντάνα βλέπαμε όλη μέρα. Golden Burning Sun κυκλοφόρησε σε βινήλιο, πήγα να πω, ναι. Ο Γέροντας κυκλοφόρησε σε πέρυσι, το 25, και οι φαν της πίεζαν να βγει επίσημα με βίντεο κλιπ. Και το έκανε λίγες μέρες πριν. Miley Cyrus, Golden Burning Sun. Καλημέρα Χριστίνα. Μια όμορφη Τετάρτη, λέει. Ακούει την εκπομπή της με, την εκπομπή με το γιο της τον Νίκο, που το αρέσει πολύ το Τζολίν. Μπράβο το παιδί, ήταν σάρπα από την αρχή. Γιατί είναι μικρός ύμνος. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Νίκο. Και μόνο που το παιδί ακούει Τζολίν, μπράβο.

το υπέροχο House Art που το μάθαμε από τα live των Ten Sharp, γιατί μέχρι τότε ξέραμε μόνο το You. Ίσως η πιο απρόσμενη και ταυτόχρονα η πιο λογική συνεργασία που έγινε ποτέ. Once in a lifetime. Hello Space Boy. Όταν ο David Bowie συνάντησε τον Neil Tennant, τον Chris Lowe, τους Pet Shop Boys.

David Bowie, Pet Shop Boys, Hello Space Boy. Μία και μοναδική συνάντηση το 96. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Παιδιά, λέει, μην απογοητεύεστε, έχουμε καλοκαίρι ακόμη μπροστά μας. Καλέ, ποιος απογοητεύτηκε? Καλέ, κανένας. Και ήταν η καλύτερη απόφαση να μείνουμε Αύγουστο μαζί. Η Λευκάδα να δω. Καλημέρα Κατερίνα. Stay wild. Και καλημέρα Μίνα. Καλημέρα στην Αλουτέ Κόλλιος. Ροεξόπου.

Τι τραγουδάρανε αυτοί, γιατί δεν τη ζητάτε πιο νωρίς, αφού βλέπετε ότι εγώ το ξεχνάω. Το αμελό, ο αμελής. Ροεξόμπαστε, Βάιλα. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα Σούζαν. Καλημέρα στα κορίτσια. Καλημέρα, έχουμε από Σκωτία. Να κάνουμε και εμείς λίτσα εκείνη. Εσείς κάνατε διακοπές, μια χαρά. 3 εβδομάδες, 1 μήνα Ελλάδα, μια χαρά. Αν προλαβαίνατε και το πάρτι θα ήταν ακόμη καλύτερα, αν γινόταν. Θα είμαι όμως το Σάββατο βράδυ στο ράδιο του Σταθιακόου, στην πλατεία Κακαβά προς Θεατράκια, στο Radio Music Bar. Ελπίζω μόνο να μην έχουν κανένα κορμοράνο εκεί και ενοχληθεί. Σάββατο βράδυ μετά τις 9.30 στο ράδιο. Ωραίες μουσικές, αμβραγιώτικες μουσικές. Articolo 31. La Fida Giata. Jesus Christ, Στέφανε. Καλημέρα από Αθήνα μας γράφει. Προχθές λέει καλημέρα από Άρτα. Τόσο ήταν. Μα αφού τα πανηγύρια

ακούω σαν βρακιώτικο αυτό το τραγούδι. Articolo 31, πάνω γνώστο. Νομίζω ότι ούτε οι Ιταλοί δεν το ξέρουν αυτό. La Fidanzata. Bye Bella. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Ελπίζω να πρόλαβες το Stay Wild. Ο Στέφανος μας γράφει, κράτησε λίγο το ταξίδι στην Άρτα. Έλα. Και η Αγγελική μου γράφει ότι μου πάει πολύ ο Αύγουστος. Καλέ ναι, δεν το είχα κάνει ποτέ. Δεν ξέρω, έχει μια χαλαρότητα. Το είπα και άλλη ημέρα, λες και κάνω εκπομπή άλλο. Και δεν υπάρχουν στεγανά. Okay, ξημέρωμα στο Εδιμβούργο, το λες κάπως. Μάικλ. Σαλίφ Κέιτα. Ξεχασμένη τραγουδάρα από το 2002. Ακόμη κάναμε κλάμπινγκ.

νομίζω ότι ήταν από τις τελευταίες χρονιές που κάναμε καλό clubbing. Το θυμάμαι αυτό. Σαλίφ και ήταν Μαντάν. Αλλά θέλω άλλο για το κλείσιμο.

αυτό. Αυτό και δεν έχει σχέση με καλοκαίρι. Εμένα θα μου θυμίζει καλοκαίρι, ραδιόφωνο και πειρατικό ραδιόφωνο, μάλιστα. Whitney Houston, Love Will Save the Day. Θυμάμαι ότι είχα κλείσει εκείνο το καλοκαίρι με αυτό, το πειρατικό ραδιόφωνο. Και όταν επέστρεψα στην Άρτα, επέστρεψα στον επίσημο βραχιέφανο. Και τα πειρατικά χρόνια έφυγαν για πάντα. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης σε μια πολύ ωραία Τετάρτη στο 9-19. Love Will Save the Day, κάντε κάτι καλό σήμερα και αύριο 8 Just. Με τι θα ξεκινήσουμε αύριο? Squad Mass, Gear and Dad. Είπα 5 μέρες, 5 ιδιαίτερα τραγούδια.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

with a big, big, big, big, big yacht. Who can take me to...

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.
2: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ! Let's move!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Πέμπτη πρωί στο Νοβρακέ FM. Και άλλο ένα ιδιαίτερο ξεκίνημα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

Λίβανο. Την Τρίτη χθες πήγαμε Τουρκία, Κωνσταντινούπολη. Σήμερα ξεκινάμε με Αλγερία, με την Tracy Chapman της Αλγερίας, έτσι την αποκαλούν. Η Σουαντ Μάση. Καλημέρα με Γκίριντα.

λοιπόν με Σουαντμάση Γκυριντά. Έχει δηλώσει σε συνέντευξή της ότι αυτό είναι το μοναδικό ερωτικό τραγούδι που έχει πει ποτέ. Τα υπόλοιπα μιλάνε συνήθως για προσφυγιά, πολιτική και ελευθερία. Από την Αλγερία ξεκίνησε, αλλά ζει από το 99 στο Παρίσι. Don't you know, talking about a river. Οι Tracy Chapman της Αλγερίας την αποκαλούν και οι Tracy Chapman στο επαναστατικό Talking About a Revolution. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Την πρωινή σας παρέα, το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αβρακέ FM και το 919.gr.

τραγούδι που δεν ήταν ποτέ χορταστικό. Μόλις 2,5 λεπτά, Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Για να καλημερίσουμε τον κόσμο στο chat. Καλημέρα Κάθριν, πρώτο μήνυμα σήμερα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, μαύρη επέτειο σήμερα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό ακριβώς 8 και 15. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Με τα μανετζίδικα. Και ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Είναι τα καποζίκο. Εσείς κύριε Σωτήρη μου γιορτάτε Σωτήρος. Σωτήρας. Σήμερα είναι. Η ευμορφία, ο Σωτήριος και η Σωτήρια. Έχω χρησιμοποιήσει αυτή την ατάκα σε άβολη ερώτηση. Δεν είχα την απάντηση, οπότε χρησιμοποίησα ζήκο. Και εσύ, κύριε Σωτήρη, μου γιορτάτε τη Σωτήρα. Απλά το είπα κάπου που δεν το καταλάβανε. Αλλιώς. Do not trust robots, σταγόνα.

Do not trust robots. Με σχέμα animal δηλαδή. Σε άλλο σχήμα. Σταγόνα. Καλημέρα ψηλά στο λόφο, καλημέρα Κατερίνα. Και τα δύο τα Κατερινάκια τα έχουμε στο chat τώρα. Πέμπτη πρωί, 6 Αυγούστου. Και περίμενα το ρολόι να δείξει 8 και 15. Όπως τραγούδησαν και μεγαλούργησαν οι Orchestral Maneuvers in the Dark. It's 8:15. Την ώρα που το Enola Gay αφήνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Το να ονομάσεις το αεροπλάνο που θα ρίξει την πρώτη ατομική βόμβα και θα σκοτώσει τόσους ανθρώπους με το όνομα της μητέρας σου, νομίζω ότι ήταν ένα λάθος. Παρ' όλα αυτά, με αυτό το λάθος, το όνομα αυτό έμεινε στην ιστορία. Στη μαύρη ιστορία.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Enola Gay. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο το 2020 και τα 40 χρόνια του τραγουδιού. Και σήμερα βρισκόμαστε 81 χρόνια μετά από εκείνο το πρωινό της 6ης Αυγούστου του 1945. Θέλω τη δεύτερη ώρα να ακούσουμε το αυθεντικό, τον OMD. Απλά η ώρα βοηθούσε να ακούσουμε αυτό το απίστευτο μίξ και τον Bordeaux βινήλιο. Καλημέρα σε μια πόλη που χουζουρεύει, νιστάζει ή πολυτουργεί ακόμα. Έλα, θα ξυπνήσουμε σιγά σιγά, τραγούδι τραγούδι. Εμείς το πάμε σαν σκάλα και ανεβαίνουμε. Καλημέρα George, καλημέρα στο Δημαρχείο. Χρόνια πολλά λέει σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Οι υπόλοιποι ας γιορτάσουν μουσικάρες. Αυτό θα κάνουμε. Χρόνια πολλά Σωτήρη και Σωτήρια. Να μα κάπου το βρήκα το ζυγό. Είναι η απίστευτη αυτή ατάκα που αποφεύγει μια ερώτηση.
1: Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά, το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
0: Όχι, το έχω και σε καλύτερο. Πού είναι?
2: Τι μου λες Ζήκο,
1: όχι κυρία.
2: Πόσο χρονών είσαι?
1: Ο Μάστερ, εσείς κύριε Σωτήρη μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε?
2: Όχι, το σώσεις.
0: Πώς αποφύγεις μια άβολη ερώτηση? Κάντε το πιάνει. Illumination, watercolors. Μην ξεχνάτε ότι μόλις μπήκαμε στον Αύγουστο και χθες έριξε 2 λεπτά βροχή. Απλά να ανεβάσει υγρασία.

Illumination Watercolors. Διακοπή ρεύματος διαβάζω στην ΕΡΤ χθες το βράδυ. Μπαμ, μετασχηματιστή στη Γαρμανίτσα. Μάλλον μετά τη βροχούλα ανέβηκε η υγρασία. Όλοι έκλεισαν παράθυρα, βάλαν κλιματιστικά. Όλοι μαζί παιδιά. Και μπαμ, καμπούμ. Να θυμίσω ότι είμαστε το 2026. Και μετά από Watercolors, Coop Island Blues. Πάμε με καλοκαιρινή διάθεση. Σας περιμένω στο 919.gr. Σε αυτή την πρωτότυπη ραδιοφωνική παρέα.

πιο όμορφα, τα πιο νοχελικά τραγούδια. Είναι η Coop στο Coop Island Blues. Καλημέρα στα δυτικά, καλημέρα στην Πρέβεζα και τη φίλη μας την Άννα. Έχασα το προηγούμενο μήνυμα πάνω στην εισαγωγή, στον Κυριντά. Α, μοναδική φωτογραφία από το λιμάνι, στο ξημέρωμα. Τέτοια θέλουμε, θέλουμε φωτογραφίες από πού είστε, τι βλέπετε. Να μοιραζόμαστε τα πρωινά εγώ στο στούντιο στη Μαυρίλα στα Μονωτικά. Εντάξει, okay, είναι πανέμορφο όμως. Το έχουμε ένα κουκλί αυτό το στούντιο. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Γιορτάζει, γράφει, και ο κλόνος της, η νυψούλα της. Ο κλόνος σου. Πάμε να φεύγει το μυαλό.

Αμπτιάμπα, τα Μάλι Μακ, πολύ σωστά Άννα, πάντα μαζί σου, για πάντα μαζί σου. Και επειδή υποσχέθηκα, Τζακ Σαβορέτη, ζωντανή ηχογράφηση, one take lead, μπήκαν, το ηχογράφησαν, έφυγαν. Όλα τα όργανα μαζί χωρίς μοντάζ. Do it for love.

ζωγραφημένο στο Λονδίνο, στα East Coast Studios. Το είπε ο ίδιος, είναι one take. Μπήκαν με όλους τους μουσικούς και το είπαν κατευθείαν. Τραγουδάρα ήρθε μόλις. Ain't no love in the heart of the city. Ο Bobby Bland. Ναι, μας πάει πολύ το καλοκαίρι.

Blue Bland, Ain't No Love in the Heart of the City. Κρατάμε τον ήχο της εποχής, αλλά εδώ ο Βρετανός Φρένικ το φέρνει στο σήμερα. Everybody on earth, the enjoyer of an independent income, we can't do it because people say, where's the money going to come? Because they think money makes prosperity. It's the other way around. Παίρνει μια τραγουδάρα των 3 Degrees, A Woman Needs a Good Man, και φτιάχνει αυτόν τον ύμνο. Money and a Woman. Ένα δώρο για τα ραδιόφωνα.

αυτό νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι μοναδικό, είναι μόνο του. LL Cool J, είμαστε στο 87. I need love. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Είχε και εκπομπάρα χθες το βράδυ, αλλά ήμουν στις αγκαλιές του Μορφέα. Ναι, εδώ έχασα όλο, όλη τη φωτιά χθες. Τι έγινε χθες το βράδυ, παιδιά, τώρα μου τα έλεγαν. Με τα μπαμς, με τα σηματιστές. Λέει, νόμιζαν ότι έπεσε αεροπλάνο τόσο πολύ. Και δύο φωτιές. Νύχτα θρύλε. Πώς λέει, ενώ εσύ κοιμόσουν. I'll fly for you.

Valley. I'll fly for you. Είμαστε στο, θα το πω πάλι, 1984. Να δω πόσες φορές θα πω αυτή την ημερομηνία, πόσα τραγούδια θα τονίσω ότι βγήκαν αυτή τη χρονιά, μέχρι να καταλάβετε ότι τι στο καλό συνέβη το 84. Ο Orwell Day. Καλημέρα Σοφία. Αν το παρατηρήσουμε, έχεις μια αγάπη σε σπάντο μπαλέ. Τι ερωτικό τραγούδι γράφει, είναι τέλειο. Με φωνή hot. Μ' αρέσεις. Καθόμουν εγώ χθες απόγευμα, αφού ξέρω ότι δεν θα μου βγει ποτέ, και ετοίμασα τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Μόνο του Τζακ Σαβορέτη πέτυχε. Στα άλλα αυτό σχεδιάζω. Δεν μπορώ εγώ να κάνω από πριν να ετοιμάσω λίστα. Δεν γίνεται. Τα αφήνω να πηγαίνει μόνο του, με το κύμα. Και κάπου στο κύμα βρήκαμε Γκαζέμπο και το υπέροχο masterpiece. Πλεονασμός.

ιδέα. Να γινόταν, λέει, ένα remake, το Masterpiece, με συμφωνική ορχήστρα. Δεν θα μπορούσε, Σοφία, να συμφωνήσω περισσότερο. Μη χορταστική πρώτη ώρα, το ομολογώ. Έχουμε άλλη μία όμως. Μετά το Βασιλιά τι χρειάζεται? The King and the Queen. Οπότε κλείνουμε με το Βασιλιά και μετά θα έχουμε τη Βασίλισσα. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Άντι Γουόρχολ, ο πάπας της Pop Art, 6 Αυγούστου του 1928. Ο Άντι Γουόρχολ έφυγε στα 58 του. Αλλά εγώ που ήμουνα 18 χρονών μου φάνηκε φυσιολογικό. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε είχε γίνει η έκθεση του Άντι Γουόρχολ, νομίζω αρχές δεκαετίας του 90, στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Τι πράγμα ήταν αυτό, τι εμπειρία ήταν αυτή. Είχα αγοράσει και αντίγραφο, δηλαδή. Την κονσέρβα, την Campbell's, τεράστια. Το κονσερβοκούτι που λέμε. Rock with you και επιστρέφουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
8: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
9: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
10: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
11: The King and the Queen. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακή FM και το 919.gr της παρέας. Έκτη μέρα του Αυγούστου, πρώτη φορά που Αύγουστο είμαστε μαζί. Και θα ξαναγίνει, μου φαίνεται αυτό. Όχι, θα γίνεται μόνιμο από εδώ και πέρα. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα στους φίλους μας όπου και αν βρίσκονται, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.

προσπάθησα λίγο στο μυαλό μου να φτιάξω μια λίστα με τα καλύτερα τραγούδια των Queen μετά το Bohemian Rhapsody. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πάντως το innuendo ήθελα να κάνουν αυτό ακριβώς. Και το ξεπέρασαν κατά 35 δευτερόλεπτα σε διάρκεια. Ήταν η κιθάρα του Brian May και του Steve Howe, τον Yes. Τι τραγούδι, τι Freddie Mercury μόρα ήταν αυτός. Τι Mick Jagger είναι αυτός τώρα. Καλημέρα Στέφανα, καλημέρα στο λογιστή μας ο Στέφανος Σπύρο. Καλημέρα στην απελευθερωμένη πλέον Φιλελλήνων. Stones.

Να προλάβω και τη φίλη μου την Ιώνα, την Black Magic Woman. Καλημέρα στους ανοιχτούς δρόμους. Δυνάμωσε κι άλλο. Στις παραλίες, αδερφές μου, στις παραλίες.

Η απάντηση είναι μία. Δεν με νοιάζει πως το είχε πει η Amy Winehouse. Εγώ θα το πω πως ξέρω. Rolling Stones, καλοκαίρι 2026. You know I'm no good. Τι δώρο ήταν αυτό. Sent from up above. Δώρο. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα Λεκό. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Dell Systems. Καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Echo. Και μιας και αναφέραμε τους Yes προηγουμένως για τον Steve Howe και τον Innuendo, γιατί όχι. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Πτήσιμο, Ευάγγελε. Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα στη Βόνιτσα. Honor of a Lonely Heart.

και πολύ καλά σκεφτήκατε γιατί αυτά τα τραγούδια δεν παίζουν πιο συχνά. Νομίζω ότι δεν παίζουν και καθόλου. Yes. 1983, Honor of a Lonely Heart. Καλημέρα Στεφανία. Τι γράφει τώρα? Καλημέρα από το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχει τέτοιο? Okay. Ελάτε στο δικό μας IT τμήμα να συζητήσουμε. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα λέει στον προϊστάμενο και την Τζίνα. Ο προϊστάμενος δεν έχει ονοματάκι. Okay. Καλημέρα προϊστάμενο. Καλημέρα Τζίνα. Περίπου Αγγελική, περίπου. Εγώ θα προτιμήσω την έκδοση των Romantics. Έχω δεθεί με αυτό, με το Extended. Κράταμε την ίδια χρονιά, το 1983. Με αυτή που παραμιλάει στον ύπνο της και λέει τα μυστικά της. Αλλά λέει καλά μυστικά. You tell me that you want me. You tell me that you need me. You tell me that you love me. Και ξέρω την αλήθεια γιατί παραμιλάει. Καλά, την είπε και όνομα κιόλας η κοπέλα.

When you talk in your sleep, η Romantics. Αυτό είναι μουσική ιστορία αυτό το τραγούδι. Στα όρια του Cult, για το πόσες χιλιάδες φορές έχει παίξει από όλους μας. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Θέλω να ακολουθήσω μια γραμμή εκπομπής και δεν με αφήνετε. Τώρα μου λέει για Doobie Brothers και ZZ Top, νομίζω δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Ενώ παίζει το 919 από την εκπομπή, δεν. Αν σου πω γράφω ότι σκεφτόμουν το Talking Your Sleep μετά τους Yes, θα μου φωνάξει πολύ ότι έκανα hack. Όχι. Απλά μιλάει ο DJ μέσα σου. Οπότε από μένα είναι ναι. Αλλαγή σενάριο. Κάνω εγώ σχέδια. Doobie Brothers, το κλασικότατο Long Train Running.

0: Brothers, Long Train Running. Εντάξει, οκ, δεν το λέω το ανέκδοτο πάλι με τον Ινδιάνο που θα αλλάξει όνομα. Το έχω πει πολλές φορές. Και επειδή δεν έχουμε παίξει ποτέ, όπως είπα, ZZ Top, εδώ είμαστε. Άλλο ένα του κλασικού, του πολύ κλασικού ρεπερτορίου. LaGrange, όπως το θέλουν τα ξένοι να το λένε. Και όχι LaGrange. LaGrange.
1: You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go.
0: Και άντε να βρεις να συνεχίσεις μετά από αυτό.
1: Oh my God, LaGrange, you got a lot of nice girls.

ZZ Top. Ω Στέφανε, πατήσαμε ευαίσθητη χορδή, πατήσαμε αγαπημένη κατηγορία. Να το έχω στο μυαλό μου. Δώσε φωνάζει ο Βαγγέλης Ζεβερδινός. Και ο Μιχάλης τώρα αρχίζει να με κνευρίζει, γιατί διαλέγει το πιο κατάλληλο τραγούδι από ό,τι θα διάλεγα εγώ. Τώρα νομολογήσω ότι ταιριάζει ακριβώς στα μάμα. Chris Isaac. Θα το καταλάβατε. Baby did a bad, bad thing. Λες και είναι το ίδιο.

ξέχασε ο Chris Isaac. Καλή, εμείς παίζουμε πιο πολλά ροκ και από τους βραδινούς ροκάδες. Λοιπόν, επόμενο δικό μου, κρατάω το Bad Thing, Jay Severet. Τι τραγουδάρα είναι αυτή και δεν είναι τόσο γνωστό. I wanna do bad things with you.

σε καλό του. Ο Jay Severet, 2005, I wanna do real bad things with you. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Χρωστάω μια εμφάνιση και χρωστάω. Το λέω. Αλλά αυτό το καλοκαίρι ήταν πολύ γεμάτο. Είχε απ' όλα. Καλή ένα Ιταλό. Λουκαντηρίσιο, μάτζικα.

Τηρήσιο, Μάτζικα. Και νομίζω ότι στο επόμενο τραγούδι θα κάνω εικόνα το Χρήστο Έξαρχο στο στούντιο να το τραγουδάει πριν μερικά χρόνια. Πάμε Ρουμανία, Smiley. Καϊβέτς Πεπερέτη. Είναι κάτι σαν το δικά μας πράσινα άλογα. Στα ρουμάνικα σημαίνει τρέφω αυταπάτες. Λα, λα, λα, λα, λα.

0: Παρέλα μου.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό. Όταν οι Έλληνες θέλουν, δίνουν πόνο. Κανέλα, το συγκρότημα Μπαρμπαρέλα το τραγούδι. Και μόνο που το τραγούδι λεγόταν Μπαρμπαρέλα, εγώ έκανα φόκους. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Έχεις και αρτινές επισκέψεις αυτές τις μέρες στα μέρη σου. 12 λεπτά πριν το τέλος, Ασάφα Βιντάν. A part of this.

0: Ασάφ Αβιντάν. Η φωνή. A part of this.
1: It's crystal clear.
0: Ναι, τονίσω για όσους δεν ξέρουν ότι είναι αντρική φωνή. Λατρεμένη φωνή. Άλλαγε σενάριο πηγαίνοντας για το τέλος. Αλλά οι Lannister πληρώνουν πάντα τα χρέη τους. Morgan Wallen, Love Somebody.

וולן, Love Somebody. Δύο τραγούδια άλλαξε τελικά τους OMD. Δεν θα ακούσουμε τον Alan Gay, το ακούσαμε σε άλλη έκδοση. Τα αφούσε και το τέλος. Η μικρούλα Τζέλινα Τζόρνταν. Αν τη βοηθήσει τύχε και αν κρατήσει, θα είναι η επόμενη Amy Winehouse. Το πάει πολύ καλά.

Magdalena Jordan. Now I'm the fool. Θα τελειώνουμε με το Enola Gay, αλλά σκέφτηκα λίγο τις διακοπές ρεύματος χθες και τα μπαμ στους ανεμιστές, στους μετασχηματιστές. Οπότε, Orchestral Maneuvers in the Dark, Electricity. Προπαρασκευή στον Ουρακέ FM, παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, αγαπημένες μουσικές, πολύ ζεστό, πολύ αγαπημένο κρατήριο. Ραντεβού αύριο, Παρασκευή.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.

0: Let's get through it. We're almost there.
1: Αμβρακία FM.
2: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Αλουτέκ Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.

over you. I am smiling, think of you, where you're gone.

smiling, I think of you.

νοιάζει από που ήρθε σου λέω. Και εμείς εδώ είμαστε περαστικοί. Στον ουρανό να ανεβώ και να τα λέω. Πάω στοίχημα πως θα είσαι και εκεί. Ρε δεν με νοιάζει ποιος έστειλε, τι θες. Ούτε κι αν είσαι από άλλο πλανήτη. Εδώ χρωστάμε λύπες και χαρές. Σε ένα φύλακα, άγγελο, αλήτη.

δεν με νοιάζει από που ήρθε σου λέω. Στον ουρανό να ανεβώ και να τα λέω. Πάω στοίχημα από στάση και εκεί.

0: Αρκεία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: signature to the bottom of the page because it is really yours. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Ambrachia FM.
2: Μην κοιμάσαι. Είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς. Θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

μαζί, γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ. Μαζί, γιατί τα μάτια σου δυο λάθη μου. Μαζί, μη μαζί, γιατί.

0: Λαμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αμβρακία FM

0: Βρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Αβρακία FM.

πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición suego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτίσιμο, ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως, από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
7: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
7: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
7: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
7: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
8: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Βασίλη μου,
8: Θέλει
7: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
8: Πρέπει
7: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Κία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αρκεία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Πέμπτη πρωί στο Νοβρακέ FM. Και άλλο ένα ιδιαίτερο ξεκίνημα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

το Λίβανο, την Τρίτη χθες πήγαμε Τουρκία, Κωνσταντινούπολη. Σήμερα ξεκινάμε με Αλγερία, με την Tracy Chapman της Αλγερίας, έτσι την αποκαλούν. Η Swad Massey. Καλημέρα με Girinda.

Καλημέρα λοιπόν με Σουαντμάσε Γκυριντά. Έχει δηλώσει σε συνέντευξή της ότι αυτό είναι το μοναδικό ερωτικό τραγούδι που έχει πει ποτέ. Τα υπόλοιπα μιλάνε συνήθως για προσφυγιά, πολιτική και ελευθερία. Από την Αλγερία ξεκίνησε, αλλά ζει από το 99 στο Παρίσι. Don't you know, talking about a river. Οι Tracy Chapman της Αλγερίας την αποκαλούν και οι Tracy Chapman στο επαναστατικό Talking About a Revolution. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Την πρωινή σας παρέα, το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αβρακέ FM και το 919.gr.

τραγούδι που δεν ήταν ποτέ χορταστικό. Μόλις 2,5 λεπτά, Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Για να καλημερίσουμε τον κόσμο στο chat. Καλημέρα Κάθριν, πρώτο μήνυμα σήμερα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, μαύρη επέτειο σήμερα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό ακριβώς 8 και 15. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Με τα μανετζίδικα. Και ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Την Ατάκα Ποζίκο. Εσείς κύριε Σωτήρου μου γιορτάτε Σωτήρος. Σωτήρας. Σήμερα είναι. Η ευμορφία, ο Σωτήριος και η Σωτήρια. Έχω χρησιμοποιήσει αυτή την ατάκα σε άβολη ερώτηση. Δεν είχα την απάντηση, οπότε χρησιμοποίησα Ζήκο. Και εσύ κύριε Σωτήρη μου γιορτάτε της Σωτήρας. Απλά το είπα κάπου που δεν το καταλάβαιναν. Αλλιώς... Do not trust robots, σταγόνα.

Do not trust robots. Με σχέμα animal δηλαδή. Σε άλλο σχήμα. Σταγόνα. Καλημέρα ψηλά στο λόφο, καλημέρα Κατερίνα. Και τα δύο τα Κατερινάκια τα έχουμε στο chat τώρα. Πέμπτη πρωί, 6 Αυγούστου. Και περίμενα το ρολόι να δείξει 8 και 15. Όπως τραγούδησαν και μεγαλούργησαν οι Orchestral Maneuvers in the Dark. It's 8:15. Την ώρα που το Enola Gay αφήνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Το να ονομάσεις το αεροπλάνο που θα ρίξει την πρώτη ατομική βόμβα και θα σκοτώσει τόσους ανθρώπους με το όνομα της μητέρας σου, νομίζω ότι ήταν ένα λάθος. Παρ' όλα αυτά, με αυτό το λάθος, το όνομα αυτό έμεινε στην ιστορία. Στη μαύρη ιστορία.

0: Orchestral Manoeuvres in the Dark, Enola Gay. Κυκλοφόρησε σε βινήλιο το 2020 και τα 40 χρόνια του τραγουδιού. Και σήμερα βρισκόμαστε 81 χρόνια μετά από εκείνο το πρωινό της 6ης Αυγούστου του 1945. Θέλω τη δεύτερη ώρα να ακούσουμε το αυθεντικό, τον OMD. Απλά η ώρα βοηθούσε να ακούσουμε αυτό το απίστευτο μίξ και τον μπορντό βινήλιο. Καλημέρα σε μια πόλη που χουζουρεύει, νιστάζει ή υπολειτουργεί ακόμα. Έλα, θα ξυπνήσουμε σιγά σιγά, τραγούδι τραγούδι. Εμείς το πάμε σαν σκάλα και ανεβαίνουμε. Καλημέρα Τζορτζ, καλημέρα στο Δημαρχείο. Χρόνια πολλά λέει σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Οι υπόλοιποι ας γιορτάσουν μουσικάρες. Αυτό θα κάνουμε. Χρόνια πολλά Σωτήρη και Σωτήρια. Να μα κάπου το βρήκα το ζήκο. Είναι η απίστευτη αυτή ατάκα που αποφεύγει μια ερώτηση.
1: Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά, το σιδερέα, τα σέσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
0: Όχι, το έχω και σε καλύτερο. Πού είναι?
2: Δεν μου λες ζήκο.
1: Όχι, κυρία.
2: Πόσο χρονών είσαι?
1: Ο μάστερ, εσείς κύριε Σωτήρη μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε?
2: Όχι, το σώσεις.
0: Πώς αποφύγεις μια άβολη ερώτηση? Κάντε το πιάνει. Illumination, watercolors. Μην ξεχνάτε ότι μόλις μπήκαμε στον Αύγουστο και χθες έριξε 2 λεπτά βροχή. Απλά να ανεβάσει υγρασία.

Illumination Watercolors. Διακοπή ρεύματος διαβάζω στην ΕΡΤ χθες το βράδυ. Μπαμ, μετασχηματιστή στη Γαμενίτσα. Μάλλον μετά τη βροχούλα ανέβηκε η γρασία. Όλοι έκλεισαν παράθυρα, βάλαν κλιματιστικά. Όλοι μαζί, παιδιά. Και μπαμ, καμπούμ. Να θυμίσω ότι είμαστε το 2026. Hello. Και μετά από Watercolors, Coop Island Blues. Πάμε με καλοκαιρινή διάθεση. Σας περιμένω στο 919.gr. Σε αυτή την πρωτότυπη ραδιοφωνική παρέα. I'm so-

τα πιο όμορφα, τα πιο νοχελικά τραγούδια. Είναι η Coop στο Coop Island Blues. Καλημέρα στα δυτικά, καλημέρα στην Πρέβεζα και τη φίλη μας την Άννα. Έχασα το προηγούμενο μήνυμα πάνω στην εισαγωγή στον Κυριντά. Α, μοναδική φωτογραφία από το λιμάνι στο ξημέρωμα. Τέτοια θέλουμε, θέλουμε φωτογραφίες από πού είστε, τι βλέπετε. Να μοιραζόμαστε τα πρωινά εγώ στο στούντιο στη Μαυρίλα στα Μονωτικά. Εντάξει, οκ, είναι πανέμορφο όμως. Το έχουμε ένα κουκλί αυτό το στούντιο. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Γιορτάζει, γράφει και ο κλόνος της, η ανιψούλα της. Ο κλόνος σου. Πάμε να φεύγει το μυαλό. I'm Diab, Tamali Mac.

Αμπτιάμπα, τα Μάλι Μακ, πολύ σωστά Άννα, πάντα μαζί σου, για πάντα μαζί σου. Και επειδή υποσχέθηκα, Τζακ Σαβορέτη, ζωντανή ηχογράφηση, one take lead, μπήκαν, το ηχογράφησαν, έφυγαν. Όλα τα όργανα μαζί χωρίς μοντάζ. Do it for love.

ηχογραφημένος στο Λονδίνο στα East Coast Studios. Το είπε ο ίδιος, είναι one take. Μπήκαν με όλους τους μουσικούς και το είπαν κατευθείαν. Τραγουδάρα ήρθε μόλις. Ain't no love in the heart of the city. Ο Bobby Bland. Ναι, μας πάει πολύ το καλοκαίρι.

Bobby Blue Bland, Ain't No Love in the Heart of the City. Κρατάμε τον ήχο της εποχής, αλλά εδώ ο Βρετανός Φρένικ το φέρνει στο σήμερα. Everybody on earth, the enjoyer of an independent income, we can't do it because people say, where's the money going to come? Because they think money makes prosperity. It's the other way around. Παίρνει μια τραγουδάρα των 3 Degrees, A Woman Needs a Good Man, και φτιάχνει αυτόν τον ύμνο. Money and a Woman. Ένα δώρο για τα ραδιόφωνα.

0: πως ένα τραγούδι των 70's μπορεί να γίνει ένα τραγούδι του σήμερα. Frenic, My Name and a Woman. Δανείστηκε τις φωνές των 3 Degrees. Πόσα χρόνια έχετε να ακούσετε αυτό τώρα? LL Cool J, I Need Love.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's a

αυτό νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι μοναδικό, είναι μόνο του. LL Cool J, είμαστε στο 87. I need love. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Είχε και κουπομπάρα χθες το βράδυ, αλλά ήμουν στις αγκαλιές του Μορφέα. Ναι, εδώ έχασα όλο, όλη τη φωτιά χθες. Τι έγινε χθες το βράδυ, παιδιά, τώρα μου τα έλεγαν. Με τα μπάμους, οι μετασχηματιστές. Λέει, νόμιζαν ότι έπεσε αεροπλάνο τόσο πολύ. Και δύο φωτιές. Νύχτα θρύλε. Πώς λέει, ενώ εσύ κοιμόσουν. I'll fly for you.

Σπάντου Μπαλή, I'll Fly For You. Είμαστε στο, θα το πω πάλι, 1984, θα το πω πάλι, 1984, να δω πόσες

Καθόμουν εγώ χθες απόγευμα, αφού ξέρω ότι δεν θα μου βγει ποτέ, και ετοίμασα τραγούδια για τη σημερινή εκπομπή. Μόνο του Τζακ Σαβορέτη πέτυχε. Στα άλλα αυτό σχεδιάζω. Δεν μπορώ εγώ να κάνω από πριν να ετοιμάσω λίστα. Δεν γίνεται. Τα αφήνω να πηγαίνει μόνο του, με το κύμα. Και κάπου στο κύμα βρήκαμε Γκαζέμπο και το υπέροχο masterpiece. Πλεονασμός.

από ιδέα. Να γινόταν, λέει, ένα remake, το Masterpiece, με συμφωνική ορχήστρα. Δεν θα μπορούσε, Σοφία, να συμφωνήσω περισσότερο. Μη χορταστική πρώτη ώρα, το ομολογώ. Έχουμε άλλη μία όμως. Μετά το Βασιλιά τι χρειάζεται? The King and the Queen. Οπότε κλείνουμε με το Βασιλιά και μετά θα έχουμε τη Βασίλισσα. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Άντι Γουόρχολ, ο πάπας της pop art, 6 Αυγούστου του 1928. Ο Άντι Γουόρχολ έφυγε στα 58 του.

Αλλά εγώ που ήμουν 18 χρονών μου φάνηκε φυσιολογικό. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε είχε γίνει η έκθεση του Άντι Γουόρχολ, νομίζω αρχές δεκαετίας του 90, στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Τι πράγμα ήταν αυτό, τι εμπειρία ήταν αυτή. Είχα αγοράσει και αντίγραφος δηλαδή. Την κονσέρβα, την Campbell's, τεράστια. Το κονσερβοκούτι που λέμε. Rock with you και επιστρέφουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: The King and the Queen. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακία FM και το 919.gr της παρέας. Έκτη μέρα του Αυγούστου, πρώτη φορά από Αύγουστο είμαστε μαζί. Και θα ξαναγίνει, μου φαίνεται αυτό. Όχι, θα γίνεται μόνιμο από εδώ και πέρα. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα στους φίλους μας όπου και αν βρίσκονται, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.